Για μένα αυτός ο δρόμος δεν θα έχει γυρίσμο. Με κούρασαν οι ψεύτικες αγάπες. Με κούρασαν.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Αφιερωμένο στην Κάρμεν.

0: Καλώς την πίτσα την Παπαδοπούλου, τη Φωνάρα. Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας.
1: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως είσαι.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος. Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
4: Τηλέφωνο 6947-080-188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Η

24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας. Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου. Μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία. Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
6: Αγάπη μου!
7: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
6: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
7: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
9: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
8: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47999.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
10: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 69 97 0 53 919.
11: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος. Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.

Ένα. Έλα, πάμε. Ένα. Ένα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, παιδιά, εδώ είμαστε. Μας ξέχασαν εδώ τα μικρόφωνα, οι κονσόλες που φαίνεται. Μάνο, καλά πάμε. Καλά πάμε. Εντάξει. Οκ. Ευχαριστώ.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλό μήνα να πούμε. Εμείς δεν είπαμε το Σεπτέμβριο. Καλό μήνα, πολλές υποχρεώσεις. Τρεχάματα πάρα πολλά είχαμε. Και τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου, και όλο τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο ξεκινήσαμε. Άστα βράστα που λέμε. Εδώ είμαστε, είναι η εκπομπή κοντά στην παράδοση. Επιμέλεια παρουσίαση Άγγελος Πυραλής, κάθε Κυριακή εκτός απρόπτου. Πάντα συμβαίνουν τα απρόπτα, παιδιά. Καλημέρα σε όλο το ακροατήριό μας. Καλό Σεπτέμβρη να έχουμε. Θα ευχαριστήσω και τον Μάνο εδώ που ήρθε και τα διόρθωσε τα πράγματα εδώ πέρα. Αλλιώς, νο εκπομπή. Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα. Τι χάμος βλέπω. Παιδιά, μετά θα τα ανοίξω τα μηνύματα. Να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας, για τη συμμετοχή σας. Βλέπω πολλά εδώ, γίνεται χαμός. Μετά θα τα διαβάσω.

καλησπέρα σου καταρχήν ζωντανά έτσι τον φίλο μου τον Κώστα τον Τζιρί, μας εκεί από τη Στουτκάρδη. Μας πήρε ζωντανά έτσι να μας ακούσει και να τον ακούσουμε. Στέλνει τα χαιρετίσματα εδώ σε όλο τον ομό Πιερίας, συγκινήσεις και φίλους. Σε μένα στην εκπομπή μου εδώ, να είσαι καλά Κουστή μου.

Την καλημέρα στέλνει και η Ανούλα. Εκεί μαζί με την που προσέχει την Παναγιώτα την Κατσούλα εκεί, μα παλιά ήταν εδώ με την κυρία Στέλλα κάθε μέρα. Κάθε Κυριακή λέγαμε την καλημέρα μας από κοντά. Γεια σου Ανούλα μου, να είσαι καλά κορίτσι μου. Και εσύ και η οικογένειά σου.

Καλημέρα στέλνει και ο φίλος μας ο Νικόλας εκεί από τον Πολύγερο. Αφιερώνει για την οικογένειά του πάντα, για το Στελάρα τον Αμανιό, για μένα, για την εκπομπή μου και την οικογένειά μου. Γεια σου Νικόλα μου, να είσαι καλά. Παιδιά, είπα μετά θα απαντήσω στα μηνύματα, τώρα δεν προλαβαίνω.

Μόνα το Δημήτρη το Λιούλιο εκεί και όλο το team. Καλημέρα Δημήτρη μου, ο Πιονότης εδώ. Πάμε δυνατά λέει Άγγελε. Να είσαι καλά Δημήτρη μου, καλή δουλειά να έχετε. Καλημέρα Άγγελε και καλή εκπομπή από τον χωριανό μου και τον δάσκαλο, τον Ευάγγελο Νικολαίδη. Γεια σου Βαγγέλη, καλημέρα σε σένα και στην οικογένειά σου. Καλημέρα αδερφέ μου, λέει καλή εκπομπή ο αδερφός μου Ντίνος από την Αρεδία εκεί που μας ακούει. Γεια σου αδερφέ μου, καλημέρα σε σένα, στην οικογένειά σου, σε όλη την παρέα εκεί. Σαν υψούλες μου εκεί, στη γυναίκα σου και όλα τα φιλαράκια που ακούνε.

τον αγαπητό μου φίλο και τον αδερφικό μου φίλο τον Μάκη τον Παλάσκα. Μας ακούγει στο θερμοκήπιο του Κώστα του Βλάχου εκεί που μας ακούνε τον Κουκκινοπλήτη. Περιμένει όλο το τίμι και θα γίνει χαμός πάλι σήμερα. Άντε να περάσετε καλά, παιδιά.

Καλημέρα, Άγγελε των FM. Μας λείπεις, λέει. Ο μεγάλος Σταύρος ο Μόγκας εκεί από το Λιβάδι. Γεια σου, Σταύρο μου. Χαιρετίσματα σε όλους εκεί, σε όλη την παρέα σου στο Λιβάδι που μας ακούτε. Και ιδιαίτερα στη Μανούλα σου εκεί, που της αρέσουν αυτά τα τραγούδια.

Αφιερωμένο για το φίλο με τον Τζιρίμπαση, τον Κώστα εκεί στο Τκάρδι και την παρέα του. Γεια σου Κωστή μου και σε περιμένω. Θα πιούμε κανένα καφεδάκι εδώ όταν έρθεις.

Καλημέρα Στέλιο, ανεψιός μου και ο Βαλάντης. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Μετά θα πω τους χορηγούς, παιδιά δεν πρόλαβα. Είχαμε κάποια προβλήματα πριν ξεκινήσουμε. Θα πω και τους χορηγούς που έχω εδώ.

Ταβέρνα Βαλάνης στη Σταριά. Ανοιχτά μετά τις 12, Φιλότα 38, Κατερίνη με τηλέφωνο 23510-37755. Ανοιχτά από τις 12, εκτός Δευτέρας λέμε πάντα, με κρεατικά πάντα ντόπια. Και delivery, παιδιά, στο τηλέφωνο για εσάς που δεν θέλετε να μαγειρέψετε και το περιμένετε στο σπίτι σας, 2-3-51-0-37-755. Βαλάντης, φίρμα μεγάλη. Ο χώρος μας κλιματίζεται, μπορείτε να πάτε εκεί να το απολαύσετε, παιδιά. Special γεύσεις της σούβλας, της σχάρα εκεί, τα πάντα.

Να χαιρετήσω και τον Πέτρο εδώ, παλιός αγωνιστής εδώ στο Ράδιο Μάνος. Και το Γιάννη εκεί, μας ακούς στο Σβορώνο εκεί. Τα φιλαράκια μας, να περνάτε καλά. Γεια σου Πετράν. Για όλη την παρέα εκεί στο Σβορώνο.

Καλημέρα, στέλνει και το μαράκι μας, φίλοι και συνεργάτες, παλιά εδώ στο Ράδιο Μάνος, πολλά χρόνια. Μας εύχεται καλή εκπομπή, γεια σου μαράκι μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ που πήρες. Τα χαιρετίσματα σε όλα τα φιλαράκια που ακούνε Ράδιο Μάνος και την εκπομπή μου. Να είστε καλά όλοι, να είστε καλά.

για το μεγάλο ξενοδοχείο και στο Πλάτα Μόνα και ιδιαιτέρως για το μεγάλο το σεφ και το Δημήτρη το Λιούλια και όλο το team, παιδιά εκεί. Καλή δουλειά, καλή δύναμη. Έμαθα, έχετε πολύ πράγμα πάλι. Χαιρετίσματα και από τον Νότι. Έχει ρεπό Νότι σήμερα.

2-3-5-10-51-300. Μπορείτε να το καλείτε. Το σταθερό εδώ του σταθμού μας. Το κινητό το γνωρίζετε. Το δικό μου. Κοντά σας ο Άγγελος Πυραλής με την ιδιαίτερη εκπομπή κοντά στην παράδοση. Είναι να μαθαίνουν οι παλιοί να θυμούνται και να μην ξεχνάμε τα ήθη και τα έθιμα, τις ρίζες μας και τις παραδόσεις μας. Γιατί είμαστε Ελληνάρες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι, είμαστε και Μακεδόνες και η Μακεδονία είναι μία. Και αυτή είναι η ελληνική.

0: Γεια σου Ευγενούλα μου εκεί, για την Ευγενούλα στα Αλόνια εδώ. Αφιερωμένο για το μωρό της, για τη μαμά της εκεί, για όλη την παρέα. Και για μένα εδώ αφιερωμένο. Γεια σου Ευγενούλα μου.
1: Αχ, μ' αυτού μακριά.
0: Παρακαλώ.
1: Πού βρίσκεσαι.
0: Άνε, άντε.
1: Αυτού και μου στήγα.

0: Καλημέρα στέλνει ο ανεψιός μου και ο Στέφανος Οπιτόπουλος από Αθήνα.
1: Αθάνατε με το κλαρίνο σου.
0: Γεια σου Στέφανε Λεβέντη. Με την παρέα σου την όμορφη.

Εκεί για τους μερακλείδες στο Θερμοκήπιο. Μακάρι πάμε για τον Μάγκη τον Μπαλάσκα και τον Άρχοντα. Απολαύσε. Γεια σου Κώστα με τα λουλούδια σου και το Θερμοκήπιο, το Θερμοκήπιο το ωραίο εκεί.

0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Μπίλη, πού είσαι.
0: Άρε, Βάση. Α, είσαι καλό παιδί, τι λες. Τυχερός είσαι, να σήμερα.

Έγινε, το όνομά σου δεν μου είπες. Ναι. Α, έγινε, να σε καλά, έγινε. Για τα κορίτσια εκεί που σπάζουν καπνό, αχ, την κάναμε και αυτή τη δουλειά κάποτε, κάποτε. Εκεί στη Βροντού που μας ακούνε. Να σου τάξω. Να ευχαριστήσω και τον Τζόρμπα εκεί, τον Τζορμπατζίδη, τον Κώστα εκεί, παλιός αγωνιστής και αυτό στα ραδιόφωνα. Τον Γαμπρό του εκεί, τον Κώστα. Για τον Βασίλη τον Κυπάρο αφιερώνει.

Ακούτε ραδιομάνος, κοντά σας ο Άγγελος Σπυραλής με την ιδιαίτερη εκπομπή. Κοντά στην παράδοση, ναι, να μαθαίνουν και πάλι να θυμούνται και όλοι να περνάμε καλά. 2-3-5-10-51-300-8 το σταθερό μας. Θα μας βρείτε και στο Facebook Άγγελος Σπυραλής με ελληνικούς χαρακτήρες και στο Messenger γράφετε τα μηνύματάκια σας. Τα διαβάζουμε και ό,τι μπορούμε να πούμε στον αέρα τα λέμε. Εμένα με ακούτε κάθε Κυριακή τώρα, εκτός απρόπτω παιδιά. Έχουμε και τα απρόπτα εδώ πάντα. Πάμε μια αυτό τώρα, να ακούσουμε. Τι γίνεται ρε σήμερα ρε παιδιά, τι μας κάνει, η εκκλησία μας πήγε κατευθείαν.

0: Αυτό να το στείλω και στους Αηλιάδες, στην ταβέρνα Αηλιάδες εκεί στα διασταύρωση ριζωμάτων Λατοχώρη, για το φίλο μου το Θανάση, για όλο το team εκεί που μας ακούνε, για όλους τους θαμώνες κάτω από τα υπέροχα πλατάνια εκεί. Γεια σου Θανάση μου.
1: Δεν τα τρώγες, δεν τα πίνε.
0: Γεια σου Νικολέτα.
1: Καημένε μου βασίλη.
0: Για όλη την παρέα εκεί παιδιά και για όλους τους θαμώνες που μας ακούνε.
1: Δεν τα...
0: Να το στείλω και στο Λατοχώρη εκεί στον συμπέθερό μας και το Γιάννη το Τζάμι, στην Έφη και σε όλη την παρέα τους. Πάμε Γιάννο. Και για το συμπέθερο και το Χρήστο Καμάκα αφιερωμένο, για τη συμπεθέρα τη Μαργαρίτα στη Γανόχωρα, για τα παιδιά μου, για τα εγγόνια μου και για όλη την παρέα, για τον ταξιτζή και τον Δημήτρη αφιερωμένο.

Πάμε να πούμε και κανένα χορηγό έτσι, γιατί τους ξεχάσαμε σήμερα. Ζαχαροπλαστείο Μπούσκας, κεντρικό κατάστημα Σοκράτου σε Νέα Κατερίνη. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, δεξιώσεις. Με τηλέφωνο 23510-2507. Άνετο πάρκινγκ. Ο δρόμος προς το νοσοκομείο Κατερίνης, εκεί υπάρχει και δεξιά και αριστερά πάρκινγκ εκεί, παιδιά. Μπορεί να απολαύσετε και το παγωτάκι σας, το γλυκάκι σας έξω από το κατάστημα. Και πάντα η ταβέρνα Ψισταριά Βαλάντης. Βαλάντης Μητόπουλος, Φιλότα 38, Κατερίνη. Με τηλέφωνο 23510-37755, ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι, εκτός Δευτέρας. Με κρεατικά πάντα ντόπια και delivery, παιδιά. Στο τηλέφωνο 23510-37755. Ο χώρος κλιματίζεται, ένας υπέροχος χώρος εκεί. Μπορείτε να απολαύσετε εκεί τα φαγητά σας και μέσα και έξω όπου θέλετε.

0: για ένα φιλαράκι μας ακούει Dortmund εκεί. Για την παρέα του εκεί, για όλη την παρέα. Γεια σου Δημήτρη. Καλημέρα και στον Μπαρμπαγιάννη και στον Κορινό.
1: Για τρέψη.
0: Καλημέρα και στην αγαπητή μου Σούλα εκεί, το κορίτσι του Ολύμπου. Γεια σου Σούλα μου, να είσαι καλά. Φιλά το και

0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να ευχηθούμε καλή Παναγιά σε όλους με υγεία. Να είμαστε καλά. Να ευχαριστήσουμε τον φίλο μας τον Γιώργο που είμαστε εδώ σήμερα κοντά σας με τον Κώστας Μόλιγα στο κλαρίνο, με καταγωγή από την Κόνιτσα, από την Βούρπιανη, μαζί και ο Άγγελος ο Ζέρβας στο λαούτο και στο τραγούδι, εδώ δικό σας από τα Γρεβενά, ο Χρήστος στο τέχνη και ο Στέργιος από τα Γρεβενά. Εγώ Φώτης, να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε μαζί εδώ στην όμορφη πλατεία. Να είστε όλοι καλά.
1: Και ο Φώτης ο Τράσης στο τραγούδι.

Την καλημέρα και στον εγγονό μου και στέλνει την καλημέρα ο εγγονός μου, ο Άγγελος ο Καμάκας. Εκεί στο Πλαταμό να μας ακούν με την Έφη μαζί.

0: Έλα και λίγα βλάχικα έτσι εκεί, γιατί μου κάνει παράπονα. Λέει δεν μας παίζεις τα ρεπατά, ξεχνάς τα βλάχικα, δεν μας βάζεις. Έχουμε και σόδα εκεί, συμπεθεριά, βάλε. 23-5-10-51-308 κοντά σας ο Άγγελος Σπυράλης. Με την εκπομπή κοντά στην παράδοση είναι να μαθαίνουν και οι παλιοί να θυμούνται και να μην ξεχνάμε τα ήθη και τα έθιμα της ρίζης μας, της παραδόσης μας. Συμπέθερε Χρήστο Καμάκα, πάμε! Γεια Συμπεθέρα και για όλη την πάρα.
1: Άιτε κράσι μου σε.
0: Για το Σταύρο το Μόγα, το φιλαράκι μου εκεί αφαιρωμένο και την οικογένειά του στο Λιβάδι εκεί αφαιρωμένα. Γεια σου Σταύρο. Για τον Νικόλα εκεί το γείτονα το Τζανούσα αφιερωμένο για την Ξανθή και την οικογένειά του αφιερωμένα. Έχουμε και εκεί βλάχους αρκετούς. Άντε Σαρή, πάμε, πάμε Σαρή Γιώργο. Γεια σου Σούλα από το κοκκινοπλό εκεί με την παρέα σου.

0: στα βλάχια.
1: Ερώ στη πόρτα σου μωρέ να έρθω να...
0: Καλά σου λέει, καλά, μια χαρά, μια χαρά. Είχαμε περιπέτειες, είχαμε, αλλά τέλος πάντων καλά, λέμε καλά. Κρατάμε τα καλά, μόνο τα καλά κρατάμε.
1: Εμάνα, ασού μωρέ να έρθω να...
0: Να σε καλά, Σούλα μου, να σε καλά. Για τη Σούλα την Αωσέα, εκεί τη βλάχα την έχω στο τηλέφωνο, στη γραμμή. Να σε καλά, Σούλα μου, να σε καλά. Γεια. Κι εγώ, να σε καλά. Γεια, γεια, γεια, γεια, γεια.

0: Για την Τασούλα, τη βλάχα εκεί στη μικρή μιλιά αφαιρωμένα, για τον σύζυγό της εκεί, τον φίλο μου.
1: Ορφές, μωρέ, που πέμε,
0: είναι πόντος αυτός, δεν πειράζει, ακούει και αυτός.

Θα πάμε κανένα μισά ώρα πίσω. Γιατί είχαμε κάποια προβλήματα με την έναρξη της εκπομπής. Ξεκινήσαμε 10 ακριβώς. Μέχρι και τις 1.30 θα πάμε με αυτή την εκπομπή. Στην παράδοση. Μετά έχουμε σαν το...

Άντε κουλκουριώτη για σένα special αφιερωμένο και την παρέα σου. Περιοχή Dortmund εκεί. Έχεις και τον Καρέτσα εκεί πέρα, ωραίο παιδί ο Καρέτσα. Πεχταράς είναι. Ήταν και ο Κωνσταντέλες, αλλά άτυχο.

23 510 51 308, το τηλέφωνο της εκπομπής, μπορείτε να το καλείτε. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook Άγγελος Πυραλής με ελληνικούς χαρακτήρες, στο Messenger τα μηνυματάκια σας. Θα διαβάζουμε και αναλόγως, αν μπορούμε να τα πούμε στον

0: Να πούμε και τον καινούριο χορηγό που έχουμε εδώ, Ψισταριά Γυράδικο, στον Πλαταμόνα δίπλα στην εκκλησία, Καραμαλή 49.
1: Βασίλη Σούκα.
0: Ο Διαμαντής, ο Πόντιος. Πολλά της ώρας, γύρω σουβλάκια, τα πάντα εκεί. Διαμαντής, κοντά στην εκκλησία εκεί, ο Πόντιος, Καραμαλή 49, εκεί θα μας βρείτε, Ψισταριά Γυράδικο. Παρακαλώ. Καλημέρα.

Η αλήθεια είναι δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά τέλος πάντων θα σε θυμηθώ. Τα λέγαμε συχνά γιατί περνούσα από εκεί. Να σε καλά, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Νικόλα μου. Προσπαθούμε. Για το Ζεύγος Κατσαμάγκα να φέρω στα φιλαράκια μου εκεί στο Σβορώνο, Νατάσα και τον Γιώργο και την οικογένειά τους.

καλά και από τον Νικόλα και από την Γαλάτιστα, τον παλιό μας τον φίλο και τον επίτροπο τον Νικόλα. Στέλνει την καλημέρα σε μένα, στην οικογένειά μου, στην κυρασούλα εκεί. Να σε καλά Νικόλα μου, χαιρετίσματα και στην κυρία Μαρία και σε όλα τα παιδιά εκεί στο στέκι του Μητσέα, στην Γαλάτιστα. Τον Κοτρούτσο μην ξεχάσεις.

Και για το κοκκινοπλό εδώ έχω παράπονα. Και για το κοκκινοπλό αφιερωμένα. Ξέχασα. Έγινε ζούλα μου, έγινε. Δεν έχω πολλά τώρα, θα πάω στα ποντιακά τώρα. Ναι, όχι ποντιακά, όχι. Πάει το πρόγραμμα σήμερα, το έχω κάνει, το έχω μπερδέψει σήμερα. Ναι. Έγινε κορίτσι μου, έγινε. Άντε, γεια. Να πάω τα ποντιακά τώρα μισή ώρα και μετά. Εντάξει, έγινε, γεια. Και για την Τίνα αφιερωμένα και από τη Σούλα το κορίτσι του Ολύμπου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε για μισή ώρα με ποντιακά.
1: Τα παιδεία μέρινε.
2: Ει, κυτηγάρη, τα παιδεία μου, αλλού εδώ και σκέρτανε, επέμναμε μοναχοί.

για την ψησταριά Γυράδικο στον Πλαταμούνα, δίπλα στην εκκλησία, το διαμαντί, το πόντιο εκεί, Καραμαλή 49. Χορηγός της εκπομπής. Γεια σου Διαμαντή, καλή δουλειά.

0: Για Δημήτρη Μιλιάγη αφιερωμένο που μας ακούνε. Για σου Σωτηρία, για τη Σωτηρία special αφιερωμένο. Για τον παπά της και τον Χρήστο. Για τη μαμά εκεί, για μας εδώ. Παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Ένα ποτήρ γλυκίν κρασίν.
0: Χρόνια και τα μάνια ρε φίλε, πού είσαι. Ναι, άλλη

0: καμιά φορά ο Λάκης ερχόταν. Ο Λάκης... Ναι, εγώ δεν ήρθα καμιά φορά εκεί πέρα. Ναι, προχθές.
1: Ναι.
0: Να σε καλά, προχθές ήμουν σε ένα γάμο εκεί πέρα στο...

0: δίπλα σιρνέ.
1: Κοίταξε, Κωνσταντίν, άμα δεν υπάρχει κανένα έκτακτο, άμα δεν χτύπα ξύλο, άμα δεν έχει Κυριακή, είναι πάντα. Αλλά εγώ ταιριάζει κάτι
0: έκτακτο. Λόγια και έχω να κρίνω. Ένα ποτήρι γλυκή κρασίν. Ένα ποτήρι

Χάρηκα που άκουσα το φίλο μου τον Κωνσταντίν. Πολύ καιρό έχω να τον ακούσω. Όλε κάνα χρόνο και. Να είσαι καλά, Κωνσταντίν, να είσαι καλά. Για όλες τις μανούλες, μικρές και μεγάλες, η μανανή μία, οι γυναίκες είναι πολλές.

σου κυρία Κίτσα, αφιερωμένο για όλα τα κορίτσια εκεί που εργάζονται στο αχαροπλαστείο Μπούσιας. Όχι μόνο.

Από τον Βασίλη τον Κιπάρο αφιερωμένο για τον Κώστα τον Τζορμπατζίδη εκεί. Το παλιό παιδό εκεί, τον Πόντιο. Και για την οικογένεια του Νίκου Σιδηρόπουλου εκεί, το θέαμα, το οικογενειακό κέντρο θέαμα. Και από μένα εκεί στο θέαμα. Φάγαμε ψωμί από εκεί. Για όλη την οικογένεια εκεί Σιδηρόπουλου. Γεια σου Τζορμπά. Και για όλες τις μανούλες, μικρές και μεγάλες.

0: Για το φίλο μας το Στέλιο εκεί που ζήτησε το τραγούδι να το ακούσει. Γεια σου Στέλιο, να είσαι καλά. Η μάνα λέει είναι Θεός.
1: Λόγια εκεί θα έβριγουνταν τη μάνα να ύμνουνε. Λόγια εκεί θα έβριγουνταν.
0: Για την Όπη να αφιερώσουμε.
1: Μάνα να ύμνουνε.
0: Για τη Σούζη στον Κούκο εκεί. Για όλα τα φιλαράκια μας εκεί που ακούν στον Κούκο.

0: τη μανά στην αγάπη ευρύετα λομίαν. Άμον τη μανά στην αγάπη ευρύετα
1: λομίαν. Για τη φίλη μας την Νικολέτα την Πόντια εκεί να αφαιρώσουμε που μας ακούει.

0: σπίτι μου δώστου.
1: Έτσι είναι, Χριστάρα μου, έτσι είναι. Μπορεί... Για σένα special αφιερωμένο μικρή μιλιά εκεί το Χριστάρα. Στέλνω μετά το επόμενο, για σένα είναι.

Ταριά Γυράδικο στον Πλαταμόνα, δίπλα στην εκκλησία, Καραμαλή 49, το διαμαντί, το πόντιο. Και πολλά ψητά της ώρας εκεί, παιδιά, σουβλάκια, τα πάντα, κουφτέκια εκεί. Διαμαντής, ο πόντιος, δίπλα στην εκκλησία και στον Πλαταμόνα, κεντρικά, Καραμαλή 49. Για όλους τους θαμόνες εκεί και για τον πόντιο και το

0: Κι όντε έρτανε τα σόνε και γεράματα μερών. Τα αναμένα σαν παιδιά εν ένα βουλέρ νερό.
1: Για όλους τους πατεράδες που ακούω.

0: 2-3-5-10-51-3-28. Μπορείτε να το καλείτε κοντά σας ο Άγγελος Σπυράλης. Κάθε Κυριακή από τις 10 το πρωί. Της μία είναι αυτή η εκπομπή, αλλά σήμερα αργήσαμε. Είχαμε λίγο πρόβλημα εδώ με το ίντερνετ, κάτι. Ευτυχώς ήταν ο Μάνος εδώ και τα διορθώσαμε.
1: Το πουλο που μάγνευο να μονιχτώ.
0: Γεια σου Μάνο, γεια σου Λίτσα.
1: Το πουλο που μάγνευο να
0: Λαοκράτη, γεια σου Στυλιάνα.

Καλημέρα εκεί στην Αγγελική, στο Γιάννη, στους Βορών εκεί, στην οικογένειά του, τα παιδιά του εκεί, αφιερωμένα, πεθέρια εκεί. Για όλο τον κόσμο, ο Μάνος.

για το ξενοδοχείο αφιερωμένο. Το μεγάλο το σεφ εκεί αφιερωμένο. Και όλη την παρέα για όλο το τίμη εκεί. Γεια σου Δημήτρη Λιούλια. Για τον Κρυοπόλη.

0: Χρυσανθόπουλε, βλέπω τα ψία.
1: Ράδιο Μάνος 103,4, κοντά σας ο Άγγελος Πυραλής με την εκπομπή κοντά στην παράδοση. Κάθε Κυριακή από τις 10 ξεκινάμε. Σήμερα ξεκινήσαμε λίγο αργά, κάνα μισά ώρα περίπου. Υπήρχαν κάποια προβληματάκια εδώ στην... Πάμε μισή ώρα πιο σε με το πρόγραμμα. Είμαστε, έχει διάρκεια 3 ώρες.
0: Έρθαν τα Χριστούγεννα.
1: Πάμε με δημοτικά, μια μισή ώρα, μετά έχουμε μισή ώρα ποντιακά. Μετά τις 12 έχουμε τραγούδια από την όμορφη Μακεδονία. Μακεδονία μας, και τελειώνουμε με θρακιώτικα.
0: Όχι.

μεσημέρι εδώ και νύχτα σου στο μεσημέρι κοιμάσαι. Άσο το σκυφώσαι. Εγώ φτάω τα δουλειά. Θα τέρω και τα παιδιά. Σικύρου και χεστερών. Αδαθέρτ και παραγιών. Τσίχε πεθεράν κάλεσαν. Να έχω κι εγώ τη γέρασα. Τα βουτούρτα τα τύρια. Έχισα τα μετακλίδια. Λάσκε σε άμμο σουρτούκα. Σκυλά στο βράκι τσουλτούκα. Και η νυφέση καημέτσα. Και η νυφέση καημέτσα. Πάντα μαραγκούλια μέτσα. Πάντα αυτά η υπομονή. Τρώει κρομιδιά και ψωμί. Πεθεράτς χατεύεται. Έξα σου

πρώτα πρώτα έτσι δεν πάθες και χλες και τη μάνα δεν χειλές σούμωσεν τη μάνα μας εγώ να τσένε μπροστά μάνα λέξα είμαι ρώτας με πίσω τα χάνα να πάεις με η πέτρα με κακέσα πάντα φημένη στήκεσα ούρπαν εγώ σιγούλας με ρέφε και στην τάσουλας.

Λοιπόν, η εκπομπή που ακούσαμε μετά ποντιακά ήταν χορηγία από την Ψισταριά Γεράδικο. Στον Πλαταμόνα εκεί, δίπλα στην εκκλησία, Καραμαλή 49, Διαμαντής, ο Πόντιος εκεί. Με τα υπέροχα ψητά γύρω σε σουβλάκια τα πάντα εκεί, Ψισταριά, Γεράδικο. Στον Πλαταμόνα, δίπλα στην εκκλησία, Καραμαλή 49, Διαμαντής, ο Πόντιος, χορηγός της εκπομπής. Για τη μισή ώρα εδώ τα ποντιακά. Καλή δουλειά να έχετε και πάντα γεμάτος να είσαι. Συνεχίζουμε μετά τα ποντιακά τραγούδια από την όμορφη Μακεδονία μας για μισή ώρα.

0: Δεν τα πρόλαβες τα ποντιακά. Άντε, ένα ακόμη θα.
1: Πόσο κρέμο θα πάω.
0: Σουρενόπι, παραπονιάρα γη. Ένα ακόμη το ξεχάσαμε εκεί για τη φίλη μας την Νικολέτα. Το τελευταίο θα είναι το ποντιακό πάλι. Αχ, Νικολέτα, τι να σου κάνω. Μπορείτε να το καλείτε.

Πώς είσαστε σήμερα, πώς είσαστε σήμερα. Πόσα άτομα είσαστε. 20 άτομα, καλά τι, γάμο ή αραβόνα έχετε. Γάμο, αραβόνα. Έγινε μάχη με καλού στο κινητό. Άντε, γεια, γεια, γεια.

Ονόματα εκεί στο θερμοκήπιο, εκεί γίνεται χαμός τώρα. Εκεί είναι 20 άτομα, μου λέει ο Μάκαρος εκεί, Παλάσκας. Άντε έτσι, αυτή είναι η ζωή. Καλά να περνάτε, καλά να περνάτε. Τώρα κατάλαβα, είσαστε όλοι εκεί, όλη η παρέα, είναι καλή παρέα. Μα που δεν μπορώ να έρθω. Γεια σου Νικολέτα, πάμε.

Καλημέρα μου εκεί στην αγαπητή μας Ασημίνα στον Πολύγερο, στην κόρη της, στην Άννα εκεί στο... στη Ρόδο. Στο γαμπρό της τον Παρασκευά, στα εγγονάκια της, στην Υφέλη, τη Μιλίνα και το Σπυράκο και το γιο της εκεί τον... Τώρα το γιο της δεν το θυμάμαι, τέλος πάντων.

Επίσης αφιερωμένα για την κυρία Άννα, για το Χριστάρα και το Λαστιχά, για τον Τασούλη, τα παιδιά εκεί, τα φιλαράκια μας από τον Πολύγερο, για τον Νικόλα στον Πολύγερο εκεί που ακούει και την οικογένειά του. Και πάντα όλα τα τραγούδια για τον Επίτροπο, τον Νικόλα, στη Γαλάτιστα εκεί, την Κεραμαρία που ακούνε. Ο Νικόλας μας παίρνει και τηλέφωνο και από τον Πολύγερο και από τη Γαλάτιστα εκεί.

Να στείλω και την καλημέρα μου εκεί στον φίλο μου τον Σταύρο, Αγνό Μέλη Πυρίων, Μέλη Δάσους, Κοτρονιά Σταύρος, και στον πατέρα του και τον πάτερ του διαφερωμένα. Για την παραγγελία σας το 697-377-2217, 697-377-2217, Αγνό Μέλη Πυρίων, Μέλη Δάσους, Κοτρονιά Σταύρος, φίρμα μεγάλη. Γεια σου Σταυράκο.

Θα στείλω και την καλημέρα μου και στα παιδιά σχολείο οδηγών Ιαξ. Το φίλο μου τον Γιώργο τον Κούρτη. Και όλο το team εκεί που εργάζονται στη σχολή οδηγών.

23 5 10 51 308, μπορείτε να το καλείτε, μπορείτε και στο κινητό, και το κινητό στο γνωρίζετε, μπορείτε στο Facebook να μας βρείτε, Άγγελος Σπυράλης με ελληνικούς χαρακτήρες, εκεί στο Messenger στείλετε τα μηνυματάκια σας και αν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα τα λέμε, είτε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Για τα παιδιά εκεί στη Στουτκάρδη μας ακούνε, για τον Κώστα τον Τζιλί, για τη Βαρβάρα, για όλη την οικογένειά τους. Καλό μεσημέρι παιδιά, να περνάτε καλά. Και τα δέοντα λέει εκεί στη Βρία πάνω, στα Πάτρια Εδάφη. Συγκινήσεις και φίλους και στην κάτω μιλιά φυσικά. Γεια σου Κωστή μου, να είσαι καλά.

Για τα φιλαράκια μου στους Βορώνο εκεί αφιερωμένα. Για τον Γιώργο και την Νατάσα εκεί, Κατσαμάγκα. Για όλους εσάς που ακούτε την εκπομπή μου, να περνάτε καλά. Σας ευχαριστώ για τα τηλεφωνήματά σας, για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά όλοι.

Ρε, καλώς όρισες Σούζη, καλώς όρισες. Τα χαιρετίσματα και από τη φίλη μας τη Σούζη και από το Google. Χαμός, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Και το αφιερώνω με την αγάπη μου σε όλους εσάς που σας αρέσει αυτό το τραγούδι. Γεια σου Σούζη, να είσαι καλά, χαιρετίσματα σε όλο τον κούκο εκεί που ακούνε. Και στην αδυναμία μου και τον Πάτερ Παντελή, να μην ξεχάσει να του δώσει χαιρετίσματα.

0: 9 αδελφάκια αν ήμασταν. 9 και μονιασμένα. Είχαμε και μια αδελφή στον κόσμο ξακουσμένη. Πολύ μακριά τη γύρεψαν, πολύ μακριά στα ξένα. Κάνα σκι δεν την έδινε από τους αδελφούς της. Μον Κωνσταντής ανάγκαζε, μον Κωνσταντής τη δίνει. Κι η μάνα του τον λάλησε, η μάνα του τον λέγει.
1: Αν τύχει λείπει η χαρά, και ποιος θα μου τη φέρει.
0: Δώσ' την, εμάνα, δώσ' την, κι εγώ θα σου τη φέρνω. 5 φορές τη χειμωνιά και 6 το καλοκαίρι. Έπιασαν και τη δώσανε την αρετή στα ξένα. Κι ήρθανε χρόνια δίσεκτα κι μέρες οργισμένες. Πέφτει τρανό θανατικό, πολύ βαριά αναρρώστια. Πεθάναν όλοι οι αδερφοί, μαζί κι ο Κωνσταντίνος. Κι έμεινε η μάνα μοναχή, σαν καλαμιά στον κάμπο. Σ' όλους τους τάφους έκλαιγε, σ' όλους μυρολογούσε. Μα στο σταυρό του Κωνσταντή τραβούσε τα μαλλιά της.
1: Ανάθεμάσαι, Κωνσταντή, και μύργη ανάθεμάσαι. Μου την έδωσε στην αρετή, τόσο μακριά στα ξένα. Τον ουρανό έβαζε κριτή για τους αγιούς μαρτύρους. Αν τύχει πίκραγη χαρά, να πας να μου τη φέρεις.
0: Από το πολύ τ' ανάθεμα και από την βαριά κατάρα, το χώμα να ταράχτηκε και ο Κωνσταντής σηκώθη. Κάνει το σύννεφο άλογο και τάστρο χαλινάρι, και με την πουλια οδηγός την αδερφή του πάει. Τη βρήκε που λουζότανε, χτένιζε τα μαλλιά της. Καλημέρα σου, αδερφή.
1: Καλώς τον Κωνσταντίνο. Για πώς μας ήρθες, Κωνσταντή, για χάρη ή για λύπη?
0: Για χάρη ήρθα, αρετή. Στη μάνα σου να πάμε. Κοντολυγίζει τ' άλογο και πίσω την καθίζει. Στο δρόμο που πηγαίνανε, στο δρόμο που διαβαίνουν, πουλάκια και λαϊδούσανε με ανθρώπινη λαλίτσα. Θαμάζουμε, λογιάζουμε με τούτο δω το θάμα, να περπατούν οι ζωντανοί μαζί με πεθαμένους.
1: Άκουσες, Κωνσταντίνε μου, τι λένε τα πουλάκια?
0: Πουλάκια είναι κι αδερφοί, κι άστα μην τα φιγκρέσαι.
1: Κώστα μου, γιατί είσαι κίτρινος, γιατί είσαι αχνιασμένος? Τι έχει το μουστάκι σου και το μισό κομμένο?
0: Από το δρόμο η μαρετή και απ' την ψηλή την πάχνη. Κι όταν κοντοζυγώνανε κοντά στο πατρικό τους, Κώστας πηδάει απ' τ' άλογο στην αδερφή του κρένη. Άιντα, αρετή, στη μάνα σου, κι εγώ στον τόπο που ήμουν. Και χάθηκε ο Κωνσταντής ευθύς από μπροστά της. Ετρώμαξε η αρετή, στα μάτια της δεν πιστεύει. Γοργά τρέχει στη μάνα της, γοργά στο σπιτικό της. Βρίσκει το σπίτι της κλειστό, αυλή χορταριασμένη.
1: Άνοιξε, μάνα, άνοιξε, ήρθε η αρετή σου. Αν είσαι ξένος, διάβαινε. Αν είσαι χάρος, φύγε. 9 παιδιά σου έδωσα, άλλο παιδί δεν έχω. Η κόρη μου η μονάκριβη είναι μακριά στα ξένα. Άνοιξε, μάνα, άνοιξε, κι εγώ είμαι η αρετή σου.
0: Και από το πολύ το σπρόξιμο και από τα παρακάλια, σηκώθηκε η μάνα της και άνοιξε την πόρτα.
1: Απίστευτο, κορούλα μου, πώς ήρθες μοναχή σου?
0: Τρέχει κοντά της με ορμή και τη σφιχταγκαλιάζει.
1: Σφίξε με, μάνα, σφίξε με να κλάψουμε αντάμα. Εγώ είμαι η κορούλα σου και εσύ η γλυκιά μου, μάνα.
0: Κι αφού σφιχταγκαλιάστηκαν,

0: και λίγα μικρασιάτικα και για τα φιλαράκια μου στο Πλαγιάρι, Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θα φιλούμε το Στέλιο, το Λινάρδο, την κυρία Μαρία, τη γυναίκα του, τις κοράκλες εκεί και τυχόν παρέα τους. Γεια σου Στελάρα! Κοντά σας είναι ο Άγγελος Σπυράλης μέσα από τη ραδιοφωνία Μάνος, κάθε Κυριακή από τις 10 το πρωί. Με την εκπομπή κοντά στην παράδοση, να μαθαίνουν οι παλιοί να θυμούνται και να μην ξεχνάμε τα ήθη και τα έθιμα, τις ρίζες μας, τις παραδόσεις μας, γιατί είμαστε Ελληνάρες, χριστιανοί Ορθόδοξοι, είμαστε και Μακεδόνες. Και η Μακεδονία είναι μία και αυτή είναι η ελληνική. Ούτε άνω ούτε κάτω.
1: Αυτά τα τέσσερα χωριά ορφαίνουνε την πόλη.
0: Ούτε βόρεια ούτε νότια.

0: Ορίστε.
1: Αυτό είναι το σύλλογο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Γεια, γεια.

Γεια σου ρε Σούζη, δεν χάνεις εκπομπές. Να είσαι καλά κορίτσι μου, να είσαι καλά. Εδώ είμαστε παιδιά, θα πάμε λίγο σαν τον παλιό καλό καιρό, ε. Πολύ ζέστη έχει, αλλά δεν θα πάμε πολλές ώρες. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Χαμός γίνεται. Έχω ένα φουρφούρ εδώ, γυρίζω, αλλά δεν παλεύεται. Τα ερκουτήσια δεν τα πάμε καλά.

0: Γεια σου φίλε Κωνσταντίνη, εκεί αφιερωμένο για σένα και την παρέα σου. Για τα παλιόπαιδα εκεί στο Θερμοκήπιο που μας ακούνε.
1: Μόνο εκείνος, μόνο
0: περνάτε καλά, να περνάτε καλά.
1: Σε νιώσει.
0: Γεια σου μπακαρέα.

23 5 10 51 300. Εδώ είμαστε, μπορείτε να το καλείτε. Γεια σας, ο Άγγελος Πυραλής, σαν τον παλιό καλό καιρό. Μετά την εκπομπή κοντά στην παράδοση. Σούλα, το επόμενο είναι για σένα εκεί. Κορίτσι, το Ολύμπο εκεί για την παρέα σου.

Γεια σου ρε Τζόρμπα Λεβέντη. Για όλα τα παλιά καλά φιλαράκια, ε.

Γεια σου Μουστάκα Αντώνη. Για τη σχολή οδηγώ να μην ξεχάσω και να αφιερώσω. Δεν πήρα τις αυτό τις διαφημίσεις.

Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για σας που ήσασταν από το πρωί εδώ συντονισμένοι. Εκτός από πρώτα, θα τα πούμε την άλλη Κυριακή. Να είστε καλά, σας εύχομαι καλή εβδομάδα. Πρέπει να αναχωρήσουμε, παιδιά. Να είστε καλά όλοι. Και να περνάτε καλά και να προσέχετε την υγεία σας. Από τον Άγγελο Κουραλή, το Ράδιο Μάνος. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
7: λαχανικά,
6: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
6: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
7: Έλα, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19η Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999.
7: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
8: λαχανικά,
7: ντοματίνια.
9: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
9: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
7: Τηλέφωνο 6947-080-188.
9: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

0: Radio Manos.
1: Έλα, ερχόμαστε.
2: Radio Manos. 103,4.
3: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Radio Manos.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ραδιομάνος 103,4.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο παρελθόν.

τόσο ξένη από μένα. Ούτε άφησε στο βλέμμα εναντίον να πει και μείνα εκεί.

0: Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος. 103,4.
0: το παθαίνει συχνά.

0: τότε στο βιογραφικό σου.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Πιάσε βροσί και με πνίξαν οι αναμνήσεις. Πιάσε βροσί και νομίζω θα γυρίσει.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19η Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου, πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

Και αυτό το καλοκαίρι, η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κερχοντιά έχει αυτό το όργανο.

Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Ράδιο Μάνος 103,4. Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνο και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
8: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
7: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
8: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας.
0: Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 6932-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.

ψυχή σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις

0: και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά. Radio Manos 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
3: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις, μακριά μου ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπέ

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Γιάρικο και βλέμμα, να γιάρικο κοκλάζει το αίμα σου σπανιόλα χρυσή. Δυο σπίτια τσιγκάνικα τα είδα και κάηκα, και ο κόσμος ολόκληρος για με

ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου, πως βάριεσαι εμένα και τον εαυτό σου. Απ' απόψε κιόλας άλλαγες αρχίζεις,

Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.

Ο χρόνος που μου ζήτησες πολύ για να σκεφτείς τι θα γίνει με μας τελικά. Ο πόνος πλησιάζει σαν εχθρός. Το ξέρω πως ίσως με βρει μετά.